0: να διώτα, για ξελόκα μα μοιρεθεί. Νόλι μου να τα συνεφέρει, μου να ουέννει να με εισήρει. Ένα βεγάνι και τελούμε, σου παμπάτα μα παϊσήρει.
1: Δόνι σαν καλή μου ντεχό καλή,
0: δούρα